0: Άσε, ας μάθουμε. Άσε. Εγώ. Εγώ να μ'δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε, ας μόλις με. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω δεν θα έχω να σφάτ.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, ας μόλις μου μέσα. Άσε. Εγώ να μην τα ρωρί. Να ρωτάω να σου φάτα.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.